που ξέρω, γεια μου ζουκορό. Βάλι μου του πάτη μου, κουλού να συντέχω τούρμα, ούτε είπα κουλού μα έβαν. Μα το τον ήταν λέγε. Βάλι μάρι του κάπωσα, ρε ακουλδιάει.